0: Ποιο απλώς να σου κλείνω άλλο ποτέ, να...
1: Don Gera. Don King.
2: Najbolja domaća glazba.